Και από του. Ναι, ο κο, κορονοϊό, παιδί, αβατάει. Ναι, λίμπερτε που του.